0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Κατσία, κατσούρι, σοπαρά, σοπαρούλι, ματιάρι, ματιορούλι.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνεσίς σαρματεβα. Ισρεβα ακ. Ραδιο ταρτιμαντής σαρεκλαμό σαμσαχούρι. Ούρι σχραμετή ουσί ατι.